Το Νίκαστερ λόγω της Ανταλίκ θα μην δίσκουν Λάκη μου το ντόχς Ισενικού Μπαίρα, μπαί, μουσικό Πρασιλτέρα τι Νταρί Σέλτον Ρουφίνο Παχούν Ρικάρδο Σιμόες Μπατεσιάν Αντρέ Μπιχτόχ Μπλούς Σάξουν Εναρμονίκαν Ετα Πέδρο Κόλιο Τιγλάτον Όσον το σνότεν αβέν Ταλδί La querida venez suseneko zenakin enero aparte de Juan Cantá que susenine neku bersino y Chicago inguruko blusana getzen dela eta hoxe disko euneko unde komendo garrese bertako biharren kanta bat entzungo Blue Soul Day Long tituloku